Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμο.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρω τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει. Cosmosnews.gr.

πάμε να πούμε να κάνουμε αμά, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη, πρέπει πως είναι τα πράγματα, θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δούμε, μακάρι να μπορείς όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Δεν καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό. Ενημέρωση. Πολιτισμός.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει. Θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνίζω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός απεισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

αργό και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας προπολών φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: εκπομπή «Οι Λάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο άλλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: μέρα. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, Θανάση.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, Θανάση.
3: Καλημέρα, Θανάση.
0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
4: Καλημέρα, Μαράκη.
5: Καλημέρα, Θανάση.
0: Τι θα έλεγες να πηγαίνει για μία βόλτα?
5: Βόλτα.
0: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
5: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
0: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

Μοναξιά.

0: Ο Ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη.

ξυπνότητα πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός στο φραγικό κύκλωμα. Τρελός πανικός.

0: κόσμο στους 93.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις πρώτα μάτια μου.

Κόσμος.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Άλλη σας. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέρα.

0: πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Είδωσε η μεταγραφή του Κοστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλη. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Διοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά. Με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρ και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θύρουν σπίτι, κρουασάν αλκά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοπουλό και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα γκουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούν συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη

Δήλωση η Ιρανική πηγή ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία παρά τη σημαντική μείωση διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη.

δεν μπορείς να φτάσεις τα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδά και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Η συντήρηση και επισκευή του. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτερό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικό. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλος.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά εγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.

0: Νιζέλου 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε τάκι να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
2: Φιλή, έχεις κουβάλιμα.
1: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
2: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
1: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
2: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
2: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ καταβές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Τα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO, που αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ.

0: σιφόνι πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πέσω. Μαγιστρά ο κανοκέλας έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σα βάλαμε τζάμπο ιδέε. Εξοπληθείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλα γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια Ακτή.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνια Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες ή αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύστη προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού, Κωτινής Αραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία.

0: για το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κέρκυρακός Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβες Λαρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιάννητσα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικόλινα Κότα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου. Όμορφη μέρα. Ξεκινάμε τη μέρα μας με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να δούμε τα νέα της ημέρας μας και να ακούσουμε και πολύ πολύ μουσική.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες.

0: κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και έναν υπέροχο προορισμό που η Κάλυμνος. Η Κάλυμνος είναι ένας κορυφαίος συναλλακτικός προορισμός, ιδανικός για υπαίθριες δραστηριότητες, αυθεντική νησιωτική κουλτούρα, αλλά και χαλάρωση. Συνδυάζει παγκοσμίου φήμης αναρριχητικά πεδία, εκπληκτικές παραλίες και παράδοση στην αλία των σφουγγαριών. Η αναρρίχηση, η Κάλυμνος αποτελεί διεθνή προορισμό αναρρίχησης, διαθέτει πάνω από 3.500 οργανωμένες διαδρομές για όλα τα επίπεδα σε ασβεστολιθικά βράχια. Τα κυρία πεδία βρίσκονται στα δυτικά όπως το Μασούρι, το Γαϊδουρόγαθο και το Αρμαίος, με εκπληκτική θέα φυσικά προς τη θάλασσα και το νησί της Τελέντου.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

Και συνεχίζουμε με διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Κολύμπη και εξερεύνηση παραλίων, Μασούρι και Μυρτιές. Οι πιο δημοφιλείς και οργανωμένες παραλίες με υπέροχα νερά και θέα απέναντι στην Τένεδο. Βλιχάδια, μια βοτσαλωτή παραλία με πεντακάθαρα νερά και κοντινή πρόσβαση στις θαλασσίες πηλιές. Πλατής Γυαλός, εκτεταμένη παραλία με σκούρα άμμο και βοτσαλάκι, ιδανική για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Ημερήσιες εκδρομές και Βαθύ. Βαθύ, ένα από τα πιο ομορφότερα ψαροχώρια που μοιάζει με κρυμμένο φιόρντ. Είναι ιδανικό για κολύμπι στα καταγάλανα νερά της Ρήνας, φαγητό και βουτιές από τα βράδια. Τένενδος, το μικρό νησάκι ακριβώς απέναντι από Τιτιές. Μπορείτε να περάσετε καραβάκι σε λίγα λεπτά για πεζοπορία, μπάνιο και φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες. Ψέριμος και Πλάτη, κοντινά μικρά νησιάκια, ιδανικά για έρεμες βουτιές και ημερησίες κρουαζιέρες. Και περνάμε στον πολιτισμό και την ιστορία. Πόθια είναι μια χώρα. Εξερευνήστε τα σοκάκια της πρωτεύουσας με τα νεοκλασικά αρχοντικά. Το νησί της Καλύμνου είναι ένα εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο που σας ταξιδεύει στη παραδοσιακή ζωή του νησιού στην ιστορία των Σφουγγαράδων. Η Ιερά Μονή Αγίου Σάβα δεσπόζει πάνω από την Πόθια, προσφέροντας πανοραμική θέα στο λιμάνι και αποτελεί σημαντικό χώρο προσκυνήματος. Κάστρο της Χρυσοχεριάς. Μεσαιωνικό κάστρο ανάμεσα στην Πόθια και το χωριό με υποτικό.

η Κόσιμα, αλλά και η υπέροχη θέα. Γαστρονομία. Δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ που ξεχωρίζουν, όπως το περίφημο μουρι, γεμιστό αρνί ή κατσίκι σε πύλινο είναι αυτό. Τα παραδοσιακά τυριά όπως η κοπανή και το τουλουμωτήρι. Τα μυρωδάτα σκαλτσούνια και το γλυκό κουταλιού ντοματάκι. Με όλα αυτά που ακούμε, ανοίξει και η όρεξη. Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Έλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12 επί 230 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 200 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά.

0: για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
2: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
1: Όχι παιδί μου, ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
2: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
1: Κανονικά, Ultra One μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπινο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
2: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
1: Super Get Kansas,
2: δίπλα σου και το καλοκαίρι.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίνς στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνική. Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για τρεις παίκτες για τα δύο άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμο στο 93 και πάμε να δούμε και τα νέα της showbiz μας. Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη κλινική στο Μαϊάμι μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Survivor. Είχε ως αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του ποδιού του. Ο 22χρονος παίκτης περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ωστόσο προσπαθεί να παραμείνει δυνατός, έχοντας στο πλευρό του φίλους αλλά και ανθρώπους που τον στηρίζουν και τον αγαπούν πραγματικά. Μέσα από τα social media, ο Σταύρος Φλώρος τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύει μηνύματα και αναρτήσεις, θέλοντας κυρίως να ευχαριστήσει όσους βρίσκονται κοντά του σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει την υγεία του. Να το ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας. Περαστικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να αγωνιστεί να κερδίσει ένα έπαθλο. Το κέρδισε το έπαθλο, αλλά έπρεπε να ακροτηριαστεί το πόδι του. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Λόγω απροσεξίας, να ευχηθούμε και πάλι περαστικά και να αναρρώσει γρήγορα.
1: Ακόσμος από τις 93.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Κόσμος τους 93.

0: Βασιλεία.
1: Πόσο χρονών είσαι?
0: Ο Μάστερ, εσείς και η Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
1: Όχι, του Σωτήρου.
0: Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με σιδερικά. Το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
1: Αλλά δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
0: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και στα σιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρό

0: φίλων, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυναίκα είναι το θήλυ. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, διάμεσα, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών κ. Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς, αμήν. Κατάλαβες, κ. Ιησού, κ. Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κ. Ιησού.
1: Το επόμενο νέο μας, η Ελένη Μενεγάκη είχε χθες την ονομαστική της εορτή και από τις πρώτες και όλες ώρες της ημέρας στο Instagram της γέμισε με ευχές, μηνύματα αγάπης και καρδιές από φίλους συνεργάτες αλλά και χιλιάδες followers που τον ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια. Η αγαπημένη παρουσιάστρια που παραμένει μία από τις πιο λαμπερές και διαχρονικές παρουσίες στην τηλεόραση θέλησε να απαντήσει δημόσια σε όσους την σκέφτηκαν αυτή τη μέρα, την ξεχωριστή της ημέρα. Θέλησε να πει, δημοσίευσε μια άκρως εντυπωσιακή φωτογραφία στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με στο τρυφερό μήνυμα. Το μήνυμα έγραφε: χρόνια πολλά σε όλους μας και ευχαριστώ πολύ για κάθε μήνυμα, σκέψη και ευχή σήμερα. Έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σπεύσουν ξανά στα σχόλια για να τις ευχηθούν. Πραγματικά η συγκεκριμένη γυναίκα, όσα χρόνια για να περάσουν, τώρα που έχω μπροστά μου και τη φωτογραφία και την βλέπω, η φωτογραφία επέλεξε να ανεβάσει, δεν πέρασε φυσικά παρατήρητη παρουσιάστρια από εμένα, από τα πιο elegant και θηλυκά looks των τελευταίων μηνών, αποπνέοντας διακριτική πολυτέλεια και απόλυτη αυτοπεποίθηση. Πραγματικά, όσα χρόνια και να περάσουν, αυτή η γυναίκα παραμένει γυναικάρα, και το καλό είναι ότι τη βλέπουμε και προσπαθούμε κι εμείς, προσέχουμε τον εαυτό μας. Είναι καλό να προσέχεις τον εαυτό σου, να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου και πραγματικά να τσιχθούμε κι εμείς με τη σειρά μας χρόνια πολλά, και όχι μόνο στην κυρία Ελένη Μενεγάκη αλλά και στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα και στις Ελένες μας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σε κατατεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντήριου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολ 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτι πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

και σχόλοι. Η βιερέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνοντας ανάσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο λαλί.

0: από ιδέα.
1: Σας βάλαμε από ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά το ijambo.gr.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, ένα παιδί με τραϊτάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκή και τριφράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
3: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ Προεντέισον. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα ιδρυτρά από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κυριακός Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος, τους 93, και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, την Σέρε, στο Σέιο και το Εργό, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την μαγική ερωτική αυτή πόλη, στους φίλους μας τον Στέιο, τη Φέλη και την Δήμητρα. Να στείλουμε επίσης και τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
2: Ψυχή μου, το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη, τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες. Άμστερνταμ 14 βαθμούς, Βαρσοβία 17, Βερολίνο 17, Βίνη επίσης 17, Βουδαπέστη 19 βαθμούς, Βουκουρέστη 16, Δουβλίνο 16, Ελσίνκι 10 βαθμούς, Κίεβο 20, Κοπεχάγη 12, Λισαβόνα 25, Λονδίνο 19, Μαδρίτη 24, Μίνσκ 16, Όσλο 12, Παρίσι 19, Πράγα 13 βαθμούς, Ρώμη 22 και στη Στοκχόλμη 10 βαθμούς.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210 23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται.

0: το «Τα κατάφερα».
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
2: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του ΣΕΡ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του Σταυρούλα Ισαπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η λαϊκή ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στραγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταϊδέψουν με τραγουδιά σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Παιδιακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένω όλους.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον Πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει στα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στη ΣΕΣ.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στη ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Μίνους στο 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα, Αλεξανδρούλη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη 18 βαθμούς. Σέρες 17, Κοζάνη 14, Ιωάννινα 12, Κέρκυρα 19, Άρτα, Κεφαλαία, Πάτρα, Λαμία, Λάρισα, Κόρινθος 18 βαθμούς. Πύργος 17, Καλαμάτα 15, Τρίπολη 13, Κύθυρα 19, Ηράκλειο, Χανιά και Νάξος 18 βαθμούς. Μήλος, Σύρος, Σαντορίνη και Ρόδος 20 βαθμούς. Κάρπαθος, Σεκός 19 βαθμούς. Σάμος 18, Μυτιλίνη 20 και στη Λίμνο 18 βαθμούς.
1: Που με έφηβη να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της, και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάσμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα και εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, φτάσε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλης. Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
3: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Ακούστε την εκπομπή Ξυπνητήρι Σοκ Παρέα Μικολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί η υπέροχη Σωτηρία Καλακίδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ο αέρας Μοσχοβολά η Ελλάδα. Ακούει τον. Κόσμος 93.

0: 10. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από που πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
1: Είμαστε στα 2.300 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό λασό στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπίρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια Περόνε Φράνκα Ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πίσω. Μα γλιστρά ο κανοκέλας να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρπιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουνικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και άπι το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τέρα reviews.

0: Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις αντοχής στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξοχής θερμομόνωσης.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μαθείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα ανέψε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διάψεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για δημοκρατία το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή είναι φως με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως Συμποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κέρκυρακος Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Άμμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτας Ύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
11: Κόσμος στους 93.

σε όλους. Καλή Παρασκευή να έχουμε, με καλή διάθεση και χαμόγελο. Γιατί ναι, μπορεί να ψιλοδείχνει η βροχή και ήδη ξεκίνησε. Αλλά το καλοκαίρι είναι πρώτο μπυλόν και μας δίνει ήδη μια γλυκιά ανάσα αισιοδοξίας. Συντονισμένοι στους 93FM, ξεκινάμε μαζί ένα όμορφο ραδιοφωνικό ταξίδι για τις επόμενες περίπου 3 ώρες. Φυσικά με καλή παρέα, ωραία μουσική και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Σήμερα έχουμε και πάλι κάτι ξεχωριστό για σας. 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλου Ντέμι, που θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 του μηνός. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς μπορείτε να τις κερδίσετε. Πολλά όμορφα νέα, μουσικές φυσικά που αγαπάμε και στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε όλα εδώ μαζί σας. Ανεβάζουμε ένταση, φτιάχνουμε διάθεση και ξεκινάμε δυναμικά. Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε στον όρφο κόσμο μας.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ας κινήσουμε με τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαου Λουντέμι, που όπως είχα πει θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 του μηνός. Δύο παραστάσεις στις 12 και στις 5.30 στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Διπαέσερων. Τρεις διπλές προσκλήσεις για εσάς. Οι γραμμές ανοίγουν για 2 ώρες περίπου μέχρι να γίνει η κλήρωση. Γύρω στις 12.30 θα γίνει, οπότε έχετε 2 ώρες μπροστά σας για να καλέσετε στο τηλέφωνο του σταθμού 2321-063-333. Δηλώνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Η κλήρωση θα γίνει στις 12.30, οπότε προλαβαίνετε 2 ώρες. Το τηλέφωνο είναι ανοιχτό για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Την Κυριακή στις 24 του μηνός.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Κόσμος, κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπόροι.
3: Πατριώτης και δικός μου και όλων μας, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Νίκο τον Ξυλούρη.

απόταξη, ήδη του Νίκου Πορτοκάλωγλου. Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, τον 10.30. Και αμέσως μετά έχουμε πολλά να πούμε εδώ μέσα από το Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Καλημέρα σε όλους.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΔΥΠΑΕ. Πρώην ΤΕΗ ΣΕΡΟΝ. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα εγκελματικά αυτοκίνη Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Μπράιτον. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

και σας που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και συντονιστήκατε στους 93 FM. Καλημέρα και σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε μαζί για μια όμορφη συντροφιά. Θα ήθελα να στείλω τα θερμά μου χαιρετίσματα και τις ευχές μου για γρήγορη ανάρρωση στον αγαπημένο μου Θεοχάρη, καθώς και πολύ αγάπη και ταχύ ανάρρωση στη Θεσσαλονίκη και στη φίλη μου την Τατιάνα. Προσέχετε παιδιά, μάτι υπάρχει παντού. Να είστε καλά και δυνατοί και υπομονή. Στην αρχή πονάει, αλλά μετά σιγά σιγά. Να σας θυμίσω πως οι γραμμές είναι ανοιχτές για περίπου 2 ώρες ακόμα, όπως σας έχω πει, για να συμμετάσετε στο διαγωνισμό που έχουμε. Δίνω 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαου Λουτέμι. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σταθμό στο τηλέφωνο 2210-63-33-3 για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 12.30 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ωραία μουσική φυσικά εδώ μέσα από το Ράδιο Κόσμος του 93FM. Όμορφη παρέα και πολλά ακόμα να μοιραστούμε μαζί. 10 και 38 πρώτα λεπτά.

0: Μια ωραία παρέα έχουμε στο ραδιόφωνο. Καλημέρα.
1: Και τι ωραίο τραγούδι μου έβαλες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνει το Παγκαίο?
1: Πολύ ησυχία.
0: Ησυχία στο Παγκαίο, βρέχει εκεί σε εσάς?
1: Όχι, χτες ξεκινήσαμε το πρωί με καύσωνα. Το μεσημέρι είχαμε ένα μπουρίνι με πολύ αέρα και βροχή και το βράδυ χειμώνα.
0: Α, όλες τις εποχές.
1: Τα καλά.
0: Όλες τις εποχές.
1: Όλες τις εποχές. Είδαμε όμως και ένα ωραίο ουράνιο τόξο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Η Βλοπούλα έφερε μετά ένα ωραίο ουράνιο τόξο. Βέβαια τα πήρε και τα σήκωσε όλα τις αυλές. Ακόμα και τσιμεντόλιθο έκανε βόλτα. Κατά τα άλλα, καλά.
0: Ωραία. Τι έχουμε εκεί, έχουμε κανένα νέο? Κάτι έχετε, ετοιμάζετε εκεί τη γιορτή του Σαρμά?
1: Την ετοιμάζουμε για τις 30 Μαΐου. Στις 28 θα μαζευτούμε όλες οι νοικοκυρούλες με τις ποδίτσες μας να τυλίξουμε σαρμαδάκια. Ήδη μαζεύουν οι σύλλογοι τα φύλλα, γιατί γίνεται σε συνεργασία όλων των συλλόγων. Και στις 30 να έρθετε, να γλεντήσουμε, να σας ταΐσουμε σαρμαδάκια, σπίτες, πίτες και χασλαμά, που είναι παραδοσιακό εδώ τοπικό γλυκό.
0: Ναι, το γνωρίζουμε. Όσοι δεν το γνωρίζουν, το χασλαμά, να πάνε οπωσδήποτε. Καλά, η γιορτή είναι καταπληκτική. Ντίνα, είναι η τρίτη χρονιά ή η τέταρτη συνεχόμενη?
1: Τέταρτη, νομίζω.
0: Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται.
1: Τέταρτη.
0: Το συγκρότημα.
1: Ειδικά πέρυσι είχε απίστευτη.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι,
1: πάρα
0: και εγώ
1: κόσμο,
0: ήμουνα και
1: σε
0: πέρυσι.
1: Σημείο
0: και
1: που δεν βρίσκανε, που κοντέψαμε να πάμε από το σπίτι να φέρουμε τραπέζι, καρέκλαμε από το σπίτι. Καμπουδάκια, γιατί ήσαν και πολλοί φίλοι που το ακούσανε και έγινε πραγματικά πολύ ωραίο γλέντι.
0: Εντάξει, είχε ήταν πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά πέρυσι.
1: Ήξαν λίγα χορευτικά. Είχε ζωντανή μουσική, όπως θα έχει και φέτος το συγκρότημα του Άρη του Δίνκα.
0: Καλά, εντάξει, μεγάλη επιτυχία θα έχει σίγουρη με τον Άρη Δίνκα και το συγκρότημά του.
1: Να μαζευόμαστε, να ξανασυναντιόμαστε. Τα σόγια, οι φίλοι, τα χωριά εδώ που αδειάζουμε και έχουμε μείνει λίγοι πλέον, οπότε είναι καλό να συσφίγγουμε τις σχέσεις.
0: Ντίνα, για να σε ρωτήσω τώρα, γιατί ακόμα δεν
1: τα
0: είδα
1: τα μηνύματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Επειδή δεν έχω δει ακόμα κάποια ανακοίνωση, δηλαδή δεν είδα ώρα. Τι ώρα θα γίνει?
1: Το βράδυ, νομίζω,
0: το βράδυ.
1: Το μισή θα ξεκινήσει.
0: 30 του μηνός το βράδυ, γιατί σαρμά, σαρμαδάκια και... Σαρμαδάκια δεν θα έχετε?
1: Ναι, εννοείται, από εκεί ξεκινήσαμε. Από εκεί είναι δυνατόν το σαρμαδοχώρι να μην συμμετέχει σε τέτοιο γιορτή? Πώς λένε, εδώ τα σαρμαδάκια είναι συνυφασμένα με κάθε γιορτή, με κάθε εκδήλωση, με κάθε γάμο. Και μάλιστα παλιότερα λέγανε ότι στους γάμους κάνουμε τα χαρίτικα. Τα χαρίτικα σαρμαδάκια, που βγαίνει από τη χαρά, ήταν πιο, με πιο πολύ κυμά, που τότε στα παλιότερα χρόνια. Και όλες ήταν πιο δύσκολο να βρεις το κρέας. Θεωρούσαν λοιπόν ότι ήταν πολυτέλεια να έχεις σαρμάδες χαρίτικους να κερνάς.
0: Πάντως αυτό πραγματικά ακόμα το διατηρείται το έθιμο για τίλμα σαρμαδάκια πριν το γάμο. Και επειδή έτυχε πριν από 4-5 χρόνια που είχε παντρευτεί η Μαρία Δώστου, πήγα και εγώ εκεί να βοηθήσω σε αυτό το το έχω κάνει, το έχω πει. Και το μιλάμε ότι ήταν καταπληκτική
1: μεγάλη προσέλευση όταν πήγα εγώ να βοηθήσω στο τύλιγμα των σαρμάδων, που δεν είχε μείνει θέση για να τυλίξω. Ναι, αλλά να τα φύλλα τα βρασμένα και τα άνοιγα στις λεκανίτσες γύρω-γύρω για να διευκολύνουμε τις άλλες τις νοικοκυρούλες που τύλιγαν. Για όλους έχει δουλίτσα, άμα θες να βοηθήσεις, βρίσκουν τρόπο άμα θες να προσφέρεις, θα βρεις τρόπο να προσφέρεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αυτά είναι όμορφα.
0: Ωραία.
1: Με το κουβεντλό ή την παρεούλα που θα μαζευόμαστε εκεί και τυλίγουμε. Ναι, τι λέμε και τα νέα μας.
0: Πραγματικά σας ζηλεύω, θα είναι πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ακόμα δηλαδή και πριν τη διαδικασία αυτή, πριν τη γιορτή, η προετοιμασία είναι όμορφη γιατί δένει τον κόσμο.
0: Ωραία, η γιορτή του Σαρμά λοιπόν στις 30 Μαΐου στο Ροδολίβος. Γιορτή Σαρμά, πίτας και χασλαμά, το παραδοσιακό αυτό πολύ ωραίο γλυκό που γίνεται μέσα από τις τάχτες. Ντίνα μου, φιλιά πολλά, τα χαιρετίσματά μου εκεί στον όμορφο δήμο μας.

0: νυχτάς με το... Μ' ακούς?
1: Πολλά πολλά φιλάκια.
0: Και χρόνια και ευχητώ... πολλά για την Ελλάδα να πω.
1: Χαίρο πολύ, Ντίνα.
0: Δεν το
1: αυτό το κάνω σε όμο εύχονται
0: παιδιά,
1: για την κόρη.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Ντίνα, είναι δυνατό να σε ξέχασα, το λέω και στον αέρα. Χίλια συγγνώμη. Το επόμενο είναι αφιερωμένο το τραγούδι για σε... Καλά πιστεύω. Και ευχήθηκα εντωμεταξύ την Αταλία, την Ελεάνα. Γιατί... Τέλος πάντων. Φιλιά από την αγάπη μου, χρόνια σου πολλά.
1: Πάρα πολύ να το κάνω αυτό σε όσους μου εύχονται για τη μαμά μου και για την κόρη μου που είναι και οι δύο Ελένες. Και απλώνω και εγώ το χεράκι μου και λέω χαίρο πολύ, Ντίνα, και όλοι. Α, μα λέει, μιλάω τόση ώρα και ξέχασα τη δική σου τη γιορτή.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ. Φιλάκια πάρα πολλά, την αγάπη μου εκεί σε όλους σας.
1: Πολλά, πολλά.

0: διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Είναι ένα είδος συγχώρησης αυτό το τραγούδι για την αγαπημένη μου Κωνσταντίνα Μπίνα, που την ξέχασα χθες τη γιορτή ήδη. Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους όμως που γιορτάζετε, τους δικούς σας ανθρώπους, να τους ευχηθούμε όλους να είναι καλά, πάνω απ' όλα με υγεία. Εν Λευκό λοιπόν, Λευκή, αν και στα μέρες γιορτάζετε, δεν πέρασαν πολλές ώρες.
2: Τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας το πρόβλημα.

0: Ακούς κόσμος. Ακούς την Ελλάδα σου.
1: Όπως μας ενημερώσανε και από το Δήμο Αμφίπολης και στο Ροδολίβος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η καθιερωμένη γιορτή Σαρμά, Πίτα και Χασλαμά. Το Σάββατο 30 Μαΐου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή εκδήλωση γεμάτη γεύσεις και μουσική με το εξαιρετικό σχήμα του Άρη Δίνγκα, το οποίο θα μας ταξιδέψει με αυθεντικούς, συγγνώμη, παραδοσιακούς ήχους. Μια βραδιά γεμάτη κέφι, χαρά και παράδοση που δεν πρέπει να χάσετε όσοι δεν έχετε πάει. Περιμένουμε πώς και πώς. Παράλληλα, σέρις όμως, θα πραγματοποιηθεί και η 22η Ανθοκομική Έκθεση Σερών στην Πλατεία Ελευθερίας από 3 μέχρι 7 Ιουνίου. Ο Δήμος Σερών καλεί όλες τις ανθοκομικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου, που οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δήμο Σερών. Και φυσικά το τηλέφωνο της εκπομπής είναι ανοιχτό. Όσοι θέλετε να μας συνδώσετε για εκδηλώσεις στον τόπο σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να βγαίνετε στον αέρα ώστε να ενημερώνουμε όλους τους ακροατές μας. Φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό και για τις 3 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Έχουμε ακόμα 1,5 ώρα κενό να δηλώσετε συμμετοχή και καλή επιτυχία. 2-3-21-0-63-33-33 το τηλέφωνο του σταθμού για ό,τι θέλετε, ακόμα και για παράπονα. Εδώ είμαστε.

0: διάλειμμα των 11. Και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα να πω και στον αγαπημένο τέος πρόεδρο του Ροδολίβους και φίλου πολύ, το Γιάννη Σιάτη. Γιάννη, να θες και την Ελένη επίσης. Χρόνια πολλά. Περνάμε σε διάλειμμα και αμέσως πάλι εδώ. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, οπτώση ξεραδόρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φιλενάδα, αυτό σου κου πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη Λέσσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
8: Φιλή, έχεις κουβάλιμα.
7: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
8: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
7: Κανονικά. Ούλτρεξ. Σαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
8: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
8: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκυρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κέρκυρακός Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26

0: Ξανθρούπολιάρτα, Θάσος, Καλαμάτας, Ύφνος, Σπάρτη, Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιάννητσα.
1: Κόσμος στους 93.
2: Με παραδοσιακό τραγούδι θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί πολλές παραδοσιακές εκδηλώσεις διοργανώνονται στο νομό Σερών. Έχουμε το Ροδολίβο στη γιορτή Σαρμά, τη γιορτή Ριζιού στο Προβατά, τη γιορτή Καλαμποκιού στο Βαλτέρο. Έτσι, παραδοσιακά. Να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας. Και φυσικά θα σας κάνω και ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες βέβαιες, γιατί είναι μέσα στο καλοκαίρι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερών την Τετάρτη στις 20 Μαΐου από τον Αντιπεριφέρειχη Σερών τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα, το οποίο κατασκευάρει με πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ξεκίνησε η λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2026. Η νέα δομή απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας. Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτή τη νέα δομή. Οπότε όσοι μας ακούτε στην τρίτη ηλικία, υπάρχει πλέον Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εντελώς δωρεάν από το Δήμο Σερών, το οποίο εγκαινιάστηκε. Όπως επειδή με ρωτάτε και για τη γιορτή του Καλαμποκιού, η γιορτή του Καλαμποκιού στο Βαλτερό θα γίνει τον Ιούλιο. Έχουμε δηλαδή καιρό ακόμα, για να το πούμε, να τα ανακοινώσουμε αρκετά.

gracias por eso. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε λίγο με τη Δήμαρχο για να μας πει για αυτό το κέντρο, τη νέα δομή που έχει εγκαινιαστεί. Αν δεν είναι απασχολημένη και μπορεί να μας μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε όμως τραγούδι. Και φυσικά μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε για τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Γιατί η κλήρωση θα γίνει σε μία ώρα περίπου, μία ώρα και δέκα λεπτάκια. Οπότε καλείτε στο 2320-063-33.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη ζωή και το ανεκτήμητο μουσικό έργο του μεγάλου Γρηγόρη Μπηθηκότση παρουσιάζει ο γιος του Γρηγόρης Μπηθηκότσης, συνεχίζοντας με σεβασμό και συγκίνηση τη βαριά καλλιτεχνική παρακαταθή του αείμνηστου ερμηνευτή και συνθέτη. Η μεγάλη μουσική βραδιά, ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιουνίου και του αείμνηστου ερμηνευτή και συνθέτη. Η μεγάλη μουσική βραδιά, ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, θα πραγματοποιηθεί την 4η 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο κινηματοθέατρο Αστέρια στις Σέρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής δισκογραφίας που συνδέθηκαν άρρηκτα με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Στη σκηνή θα πλησιώνεται από τη Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότση υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Στρατηγού και μαζί τους θα εμφυνιστούν η νεύτρια Σταυρούλα Εσεμπαλίδη και ο σερός τραγουδιστής Σωτήρης Ξηδάς, καθώς και η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών, προσθέτοντας ξεχωριστό χρώμα και δυναμική στη βραδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον αγαπημένο φίλο σερό τραγουδιστή Σωτήρη Ξηδά μετά τις 12 περίπου. Οπότε θα μας ενημερώσει για αυτή την πολύ ωραία συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου, είπαμε, στο Θέατρο Αστέρια.

Λίγο Στέλλα, περίμενε στη γραμμή ένα λεπτάκι. Την υποδοχή της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Ξενιάς από την Ιερά Μονή Παναγίας Ξενιάς του νομού Μαγνησίας στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στις Σέρες, το Σάββατο 23 Μαΐου, 7 η ώρα, θα γίνει υποδοχή της θαυματουργού εικόνας, χωροστατούντος το Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτου μας. Η εικόνα θα παραμείνει έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην σελίδα μας cosmosnews.gr. Το Σάββατο όμως 23 Μαΐου περιμένουμε 7 η ώρα την υποδοχή της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Ξενιάς. Και φυσικά θα βάλουμε και λίγο 80's, γιατί ξέρετε εγώ δεν μπορώ, πρέπει να σας κάνω και εσάς έτσι να διασκεδάσετε και να χορέψετε.

0: στο Ραδιοκόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Ή πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το παίζει και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόληση Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανού Σερών.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Κόσμος στους 90.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Και 37 πρώτα λεπτά, ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Σύντρομα μαζί σας όπως κάθε Παρασκευή, η Σωτηρία Καλακή. Εχθές είχε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο σπουδαίο πρίγκιπα του ελληνικού ροκ, του Παύλου Σιδηρόπουλου, στην Έγλη. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει παραβρεθεί και μ' ακούει, να μας κάνει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει για εκείνη την ωραία αντιχθεσινή σαν βραδιά. Επίσης όμως να σας ενημερώσω ότι έχει βγει η βιογραφία του, του Παύλου Σιδηρόπουλου, εν κατακλείδη, από τον Ηλία Κατήρ Τζιγιανόγλου και Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη, ο οποίος ζωντανεύει ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ μέσα από την Ένατη Τέχνη. Είναι μια βιογραφία του Παύλου Σιδηρόπουλου που μόνο η τέχνη των κόμιξ θα μπορούσε να αποδώσει με τέτοια ζωντάνια. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Μπορείτε να μπείτε cosmosnews.gr, να το δείτε, να το διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Και αν είναι κάποιος, τώρα δεν ξέρω ποιος χτύπησε τώρα το τηλέφωνο, έχει πάει στην Έγλη χθες το αφιέρωμα του Παύλου Σιδηρόπουλου, θα το βγάλω σε λίγο στον αέρα να μας πει. Όμως σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με την πρόεδρο ΤΕΦΑΝ, την κυρία Ραμπατζή Φωτεινή, για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα διοργανωθεί. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά στον αέρα. Και όσοι θέλετε και θέλετε να μας ενημερώσετε για κάποια εκδήλωση που δεν γνωρίζουμε, για το οτιδήποτε πολιτιστικό γεγονός στην περιοχή των Ομόσερων, είμαστε και τοπικιστές, ξέρετε, μπορεί να τηλεφωνεί στο 2301-063-333. Όπως επίσης το τηλέφωνο του σταθμού είναι ανοιχτό για ακόμα

0: περίπου 40 λεπτά για τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για τη θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση. Θα γίνει εδώ επί Top Live. Καλή τυχή σας εύχομαι. Πάμε ένα ταξίδι τώρα. Μπορεί λίγο έτσι να ψιλοβρέχει, αλλά πάλι το τρίτο θέλουμε.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

Όπως μας ενημέρωσε ο Βασίλης, εχθές παραβρέθηκε στο αφιέρωμα του Παύλου Σιδηρόπουλου και ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές που ζήσανε, που ακούγανε τα τραγούδια του, που όλα αυτά τα τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου μοιάζουν με εξομολογήσεις και σιωπές που ακόμα ηχούν. Μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια τη μορφή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Τα λόγια είναι ένας από τους πιο σημαντικότερους εκπρόσωπους ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, με το διαχρονικό του έργο να παίζει μέχρι και σήμερα και μέσα από το ραδιόφωνο μας.

Φυσικά συνεχίζετε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του σταθμού για τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε και η κλήρωση θα γίνει στις 12.30 ώρα. Ένα παιδί μετράει τα άτρα του Μενέλεο Λουτένη και η παράσταση θα παρατοποιηθεί την Κυριακή 24 του μηνός, 12 η ώρα το μεσημέρι και 5.30. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι ακόμη ανοιχτές οι γραμμές. 2-3-21-0-63-33-3. Καλημέρα μου σε όλους τα καταστήματα Κάντζα που μας ακούνε, τα κορίτσια εκεί και τα αγόρια φυσικά, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στην αγορά της πόλης των Σερών αλλά και όλου του νομού Σερών. Σε εσάς που είσαστε στα σπίτια σας, μέσα στα αυτοκίνητά σας και ακούτε Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: προσπαθούμε να συνδεθούμε με την πρόεδρο των ΔΕΦΑ, την κυρία Ραμπατζή Φωτεινή. Νομίζω τώρα ότι πλέον είναι στιγμή μας, γιατί ήταν καθοδόν. Είχαμε πρόβλημα με τη γραμμή. Μ' ακούτε, κυρία Ραμπατζή?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κόσμος. Καλά είστε? Σταματήσατε, φαντάζομαι, στον δρόμο τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στη Θεσσαλονίκη για άλλες δουλειές, ναι, του Πανεπιστημίου. Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, για πείτε μας λίγο τι εκδήλωση διοργανώνετε και πότε.
1: Διοργανώνουμε Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης, το οποίο ξεκινάει τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, 5 μέρες δράση, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, από 5 έως 105 χρονών. Την πρώτη μέρα θα έχουμε φοιτητικό πρωτάθλημα, οι φοιτητές μας θα διαγωνιστούν σε δεξιότητες. Δεύτερη μέρα έχουμε τα παιδιά των δημοτικών. Επίσης, οι φοιτητές μας θα γίνουν δηλαδή εθελοντές και προπονητές. Την τρίτη μέρα έχουμε άτομα τρίτης ηλικίας και γενικά άτομα που θέλουν να μετρηθούν σε δεξιότητες όπως ιστορροπία, ικανότητα αντίδρασης και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά μετά τον χρόνο εκφυλίζονται. Και ταυτόχρονα Τετάρτη έως και την Παρασκευή το μεσημέρι αρχίζει το συνέδριο της αθλητικής επιστήμης, όπου θα επιδράσουν με διαγωνισμό οι φοιτητές μας σε ερωτήσεις της επιστήμης μας μαζί με τους ξένους μας, γιατί έχουμε και υψηλά προσκεκλημένους από την Αμερική και από την Αγγλία συνεργάτες μας, όπου εκεί θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών. Θα βγάλουμε τους νικητές, τα βραβεία είναι μεγάλα στο κομμάτι της έρευνας. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες το απόγευμα από φίτους, υπόφοιτοι από όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.
0: Σπουδαία εκδήλωση. Συγχαρητήρια.
1: Θα αλληλοπιδράσουν μαζί.
0: Πενθήμερο δηλαδή θα κρατήσει.
1: Πενθήμερο, είναι ένα πενθήμερο πολύ δυνατό.
0: Παρασκευή δηλαδή.
1: Εξωστρέφειας. Πενθήμερο εξωστρέφειας στην κοινωνία των Σερών. Τους ευχαριστούμε όλους γιατί μας βοήθησαν. Και τη Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη και το Επιμελητήριο, όλοι συνδράμανε και οι χορηγοί της πόλης και του νομού μας βοηθήσανε στο μέγιστο ώστε να μπορέσουμε, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, να πραγματοποιήσουμε αυτό το, θα έλεγα, όχι μόνο φεστιβάλ, αλλά γιορτή είναι.
0: Πραγματικά.
1: Είναι μια γιορτή αθλητισμού, άσκηση.
0: Σπουδαία γιορτή αθλητισμού.
1: Ναι, το οποίο θα τελειώσει με παραδοσιακό γλέντι, όπως και το ΤΕΦΑ φυσικά, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει σχέση με την παράδοση, και με το μουσικό σχολείο θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο κλείσιμο την Παρασκευή το βράδυ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Πρόεδρε, θα σας τηλεφωνήσουμε σε λίγο να μας στείλετε λίγο την ανακοίνωση για να ανεβάσουμε και στο cosmosnews.gr, αλλά και να το ανακοινώνουμε και θα ξεκινήσει από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και ο κόσμος να παραβρεθεί, και αφού και την Παρασκευή έχει και πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο.
1: Θα σας έλεγα, επειδή είμαι έξω, δεν θα μπορέσω τώρα να σωθήσω, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο για να μπορέσετε έτσι να τα στείλουν από τη γραμματεία οι συνεργάτες μας.
0: Πολύ ωραία. Θα μου στείλετε το τηλέφωνο για να κανονίσω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Καλά,
0: το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω πριν να κλείσουμε. Αυτή την εκδήλωση την έχει αγκαλιάσει, είναι με την του Δήμου, ο Δήμος και η Περιφέρεια?
1: Βεβαίως, μας βοήθησαν τα μέγιστα.
0: Συνδιοργάνωση δηλαδή.
1: Συνδιοργάνωση, ναι.
0: Ωραία.
1: Και το Επιμελητήριο.
0: Και το Επιμελητήριο Σερών. Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Συνδιοργανωθήκαμε όλοι για να πραγματοποιήσουμε κάτι πολύ όμορφο.
0: Πραγματικά, ο αθλητισμός ενώνει. Είναι...
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Δώδεκα η ώρα και σε λίγο περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο διάλειμμα των 12 και αμέσως μετά εδώ
2: η
0: είμαστε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία.

0: από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε θερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδα. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτ το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κατσεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράτης. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη χωριάτικο το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 69 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το Ιράνι Μύρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρα, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σούπερ μάρκετ Ρατσάκ. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονά, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σιωπηλή πανδημία η ψυχική υγεία. Σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ψυχικές διαταραχές. Άγχος και κατάθλιψη εκτοξεύονται παγκοσμίως. Οι νέοι 15 έως 19 ετών στο επίκεντρο της κρίσης μετά την πανδημία του COVID και τα lockdown. Ένα νέο ψηφιακό μεγάλο αδερφό για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αποκτήσει πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναυθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Κούβα αποδέχθηκε πρόταση βοήθειας ύπ 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τους όρους που θέτει η Αβάνα. Η Κούβα έχει δηλώσει μόνο ότι εξετάζει την πρόταση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χάνια, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.

Καλώς ήρθατε όλοι εσείς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε Ράδιο Κόσμος του 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα. Και πάμε να ακούμε την τρομερή εκτέλεση της Ματούλας Ζαμάνη. Μιλώ για σένα, το σόλο του κλαρίνου, αλλά και του ντραμς, η υπερπληκτική σε αυτή την εκτέλεση. Και αμέσως μετά έχω να σας ανακοινώσω κι άλλο. Και φυσικά οι γραμμές είναι ανοιχτές ακόμα λίγο για τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. 2-3-21-0-63-33-3 το τηλέφωνο. Για ένα τέταρτο ακόμα. Πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να πάω.

Μενέλαο Λουντέμι. Τρεις διπλές προσκλήσεις από το Ράδιο Κόσμος. Ήδη πολλές συμμετοχές. Μπορείτε ακόμα να τηλεφωνείτε για λίγη ώρα και μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε γελοτοπιό του Φίλιππου Πλιάτσικα. Ένα από τα πολύ καινούρια του τραγούδια που έχουμε αγαπήσει εδώ στο Ράδιο Κόσμος.

0: Περνάμε σε διάλειμμα των 12.30 και επιστρέφουμε.
1: Στο Ραδιοκόσμος είναι 12.30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό σώνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψου 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7.

0: 99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας, μπύρα πι 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Η Τουλουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
2: Έλα, έλα, μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomano System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
6: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ, πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου, δύο παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
9: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
10: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
9: Έτσι θέλεις την παρέα. Να σε στέλνει ατμόσφαιρα.
10: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
9: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Μπορείου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις υδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Μπράιτον. Κινητικότητα πλέον για τρεις παίκτες για τα δύο άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλη. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο 64 χώρες.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Λοιπόν, 12 και 38, ακούτε Ράδιο Κόσμος, είναι 3 FM, συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα. Οι γραμμές έχουν κλείσει, ήταν η τελευταία τώρα, δεν ξέρω μέσα, Μαρία θα μας πει ποια ήταν η τελευταία το όνομα τεπώνυμο. Αμέσως σε 5 λεπτάκια μετά το τραγούδι θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν 3 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Οι γραμμές έχουν κλείσει. Την επόμενη Παρασκευή θα σας έχω άλλες όμως.

0: Κόσμος του 93.
1: Μαρία, φόρασε τα ακουστικά σου. Γελάω γιατί η Μαρία όταν είναι να βγει στον αέρα, χτυπάει και το τηλέφωνο μου αυτό χρόνος. Με κρυμάτσες, σου λέει τώρα πάλι τι θα πει. Δεν λέω τίποτα, αγαπημένη μου. Οι γραμμές έχουν κλείσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πραγματικά ήταν τόσες πολλές συμμετοχές, θα μας πει η Μαρία φυσικά. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Θα κάνουμε τώρα την κλήρωση με Μαρία για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαου Λουντέμι. Οπότε εσείς που θα ακούσετε τα ονοματεπώνυμά σας, είστε και οι τυχεροί. Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πέρε λίγο, να σε ανέξω, για ξανά μας πες την καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα σε ακούω, εντάξει. Για πες μας, όλα καλά?
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για τη συμμετοχή τους φυσικά. Και από ό,τι άκουσα και πριν από ένα λεπτό πριν πω ότι έχουν κλείσει γραμμές, είχε πάλι κάποιο άτομο πήρε τηλέφωνο.
2: Ναι, ήταν μια κυρία.
1: Ωραία. Λοιπόν, κούνα τα όλα καλά.
2: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Καλή επιτυχία και πάμε να δούμε ποιοι θα κερδίσουν τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
2: Τραβάμε το πρώτο χαρτάκι. Η πρώτη τυχερή είναι η κυρία Πρίσκα Ιουλία.
1: Ωραία, η κυρία Πρίσκα Ιουλία.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, κυρία Ιουλία.
2: Λοιπόν, το δεύτερο όμως άτομο είναι η κυρία Καλούδη Μαρίνα.
1: Η κυρία Καλούδη Μαρίνα κέρδισε την δεύτερη πρόσκληση για το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα».
2: Το τρίτο άτομο είναι η κυρία Παταρούδη Δάφνη.
1: Η κυρία Παταρούδη Δάφνη είναι η τρίτη τυχερή που κέρδισε την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Είναι διπλή η πρόσκληση. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για συμμετοχή. Καλά να περάσετε στη θεατρική παράσταση και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε κι άλλα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε εδώ στο 2321-063-333 να σας δώσει πληροφορίες η Μαρία. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στις τυχερές. Και καλά να περάσετε.
1: Και καλά να περάσετε. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, λοιπόν. Δεν ήθελες λίγο να συζητήσουμε, Μαρία? Όχι, λέει. Τώρα τις παλιές αγάπες, Μαρία, θα μας έλεγες.

Οι τρεις τυχερές που κέρδισαν να κάνω μία ανακεφαλαίωση είναι η κυρία Κουλούδη Μαρίνα, η κυρία Πρίσκα Ιουλία και η κυρία Παταρούδη Δάφνη. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σταθμό να σας δώσουμε λεπτομέρειες για την θεατρική παράσταση και συγχαρητήρια. Καλά να περάσετε.

12 και 48 πρώτα λεπτά. Ο τεράδιο κόσμο του 93FM. Συντροφιά μαζί σα ήταν η Σωτηρία Καλακίδα από τι 10 η ώρα το πρωί. Θα τα πούμε τη Δευτέρα όμω στι 8 το απόγευμα. Σήμερα δεν θα κάνω εκπομπή το βράδυ. Οπότε σα εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να πάσετε και α βρέχει, δεν πειράζει. Πάλι μυρίζει καλοκαίρι. Είναι ωραία και η βροχούλα. Αυτή η βροχούλα όμω. Όχι όπω είχαμε κατακμό την προηγούμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία ραδιοφωνική παρέα και για αυτή τη συντροφιά που περάσαμε μαζί αυτές τις ώρες. Καλά να περάσετε, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2000.

0: 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί τελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκαια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλοίου Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99.
5: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαρακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές στο σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
10: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
11: 26 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιορτάζει τον ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια στιγμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολη Κος Νάξος Πάρος, Πρέβε Έθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιάννηνα.

0: κόσμος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σε όλους, είστε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου και η ώρα μας είναι 1 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 μαζί με την Κέλλη Μανουηλίδου για τις επόμενες 2 ώρες. 2 ώρες λοιπόν με μουσική, κουβέντα, μικρές αλήθειες της καθημερινότητας και γενικά όλα αυτά που λέμε εδώ μεταξύ μας σαν παρέα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, 23-21-063-333 το τηλέφωνο του σταθμού, αλλά και 93FM Studio@gmail.com για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις ή ακόμα και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα μαζί μας. Σήμερα λοιπόν 22 Μαΐου και να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στη μανούλα μου, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Να σας πάω στο πρώτο τραγούδι για σήμερα, Χάρης Αλεξίου, Διευχών.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και νομίζω πως μόνο στο άκουσμα της λέξης όλοι παίρνουμε μία μικρή ανάσα, γιατί όσο δύσκολη και αν ήταν αυτή η εβδομάδα, η Παρασκευή σας και νομίζω πως η Παρασκευή πάντα κουβαλάει κάτι διαφορετικό. Έχει αυτή τη χαλάρωση, αυτό το άντε λίγο ακόμα, αυτό το συνέστημα ότι κάπως τα καταφέραμε και αυτή την εβδομάδα. Άλλοι περιμένουν να βγουν, άλλοι να ξεκουραστούν, άλλοι να καθίσουν σπίτι με πιτζάμες και Netflix, που μεταξύ μας και αυτό πλέον πολυτέλεια θεωρείται. Αλλά ξέρετε κάτι, η Παρασκευή δεν είναι μόνο τέλος της εβδομάδας. Είναι λίγο και μια υπενθύμηση ότι περάσαμε πράγματα, κουραστήκαμε, αγχωθήκαμε, τρέξαμε, αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Και καμιά φορά πρέπει να δίνουμε και ένα μικρό μπράβο στον εαυτό μας που συνεχίζει ακόμα και όταν κουράζεται. Οπότε όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου στο δρόμο της επιστροφής, ανοίξτε λίγο την ένταση, σκάστε ένα χαμόγελο και πάμε να μπούμε παρέα στο όμορφο μεσημέρι της Παρασκευής εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Από εμένα, τραγούδι Άννα Βύση και Αιγαίο.

Και επειδή είναι Παρασκευή και οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν λίγο παραπάνω, έχουν τουλάχιστον λίγο παραπάνω χρόνο, πάμε να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. 23 21 0 63 333, το τηλέφωνο του σταθμού, και 93fmstudio@gmail.com. Στείλτε μας το δικό σας μήνυμα, τη δική σας αφιέρωση ή κάτι που ίσως δεν είχατε το θάρρος να πείτε μέχρι σήμερα. Σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε, σε κάποιον που λείπει, σε ένα έρωτα, σε μια φιλία, σε έναν άνθρωπο που θέλετε απλώς να ακούσετε ότι τον σκέφτεστε, ένα σ' αγαπώ, ένα μου λείπει, ένα ευχαριστώ ή ακόμα και ένα συγγνώμη. Να σας πω γιατί. Γιατί καμιά φορά ένα τραγούδι λέει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να πούμε εύκολα. Οπότε σήμερα αφήστε λίγο την καρδιά να μιλήσει και εμείς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 θα φροντίσουμε να φτάσει εκεί που πρέπει. Επόμενο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Εκδρομή.

Και εκεί που λέγαμε για συναισθήματα, να σας πω ότι και ο καιρός σήμερα μάλλον είναι λίγο πιο ερωτικός από ό,τι συνήθως. Έξω βροχή, συννεφιά, αυτή η μυρωδιά του βρεγμένου δρόμου και όλα ξαφνικά θυμόμαστε, και όλοι ξαφνικά συγγνώμη, θυμόμαστε κάποιον. Γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε... μάλλον συμβαίνει στους περισσότερους, αλλά ο βροχερός καιρός πάντα κουβαλάει κάτι. Ένα μήνυμα που δεν στάλθηκε, μια αγκαλιά που μας λείπει, μια διαδρομή μέσα στο βράδυ με το αυτοκίνητο, με μουσική,

Και πριν συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας, πάμε να δούμε λίγο και τι λέει ο καιρός σήμερα. Στις Σέρρες είμαστε στους 23 βαθμούς Κελσίου με ενδεχόμενη βροχόπτωση. Σάββατο και Κυριακή κατακλυσμός, Δευτέρα βροχές, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μας δείχνει ήλιο. Στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 26, το Αγρίνιο είναι στους 25 βαθμούς, τα Χανιά στους 25, ενώ η Πάτρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα συνεχίσουμε σε διαφημίσεις, όχι, δεν θα συνεχίσουμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε Άννα Βύση και το τραγούδι Αγάπη είναι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, ερετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκιπ λιντιού, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ ελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
5: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Λοιπόν, πρώτο θέμα ημέρας για σήμερα. Θα σας ξεκινήσω λίγο με χιουμοριστικό mood. Πραγματικά δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσουμε. Βγήκε, λέει, φήμη ότι τα επόμενα iPhone θα έχουν σχήματα καρδιάς και διάφορα άλλα σχέδια. Άκου τώρα τι πάνε να βγάλουν. Και μέσα σε όλο αυτό, να σας πω ότι χθες άκουσα και κάτι πολύ σωστό επιτέλους στην τηλεόραση. Ότι τα κινητά και τα social media έχουν κάνει τους ανθρώπους λίγο ανέστητους. Και το σκέφτηκα πολύ, γιατί όντως πάνε η εποχή που δείχναμε πιο αληθινά τα συναισθήματά μας. Που ερωτευόσουν και έτρεμαν τα πόδια σου όταν έβλεπες τον άλλον. Που περίμενες ένα μήνυμα και χτυπούσε η καρδιά σου σαν τρελή. Που φοβόσουν να πεις ένα σ' αγαπώ. Που χαιρόσουν πραγματικά με πολύ μικρά πράγματα. Τώρα όλα έχουν γίνει emoji. Ένα emoji καρδιά αντί για αγκαλιά. Ένα κλαμμένο φατσάκι αντί για ένα αληθινό χαμόγελο. Ένα συν αντί για συζήτηση. Και κάπου μέσα στην τεχνολογία χάσαμε λίγο το συναίσθημα. Δεν λέω ότι φταίνουν τα κινητά για όλα, αλλά μήπως τελικά ξεχάσαμε λίγο πώς είναι να νιώθουμε πραγματικά χωρίς ένα ρομπότ. Να κοιτάς δηλαδή έναν άνθρωπο στα μάτια, όχι μόνο στην οθόνη. Γιατί άλλο η επικοινωνία και άλλο η σύνδεση. Πάμε σε Νίκο Πορτοκάλογλου και Αχ Θάλασσά Μου.

καλός ο έρωτας, καλές οι αγάπες, αλλά όταν χρειάζεται να πούμε και ένα τα λέμε, να τα λέμε. Επόμενο τραγούδι είναι του Στέλιου Ρόκου, το τραγούδι Θάλασσα, και μας το αφιερώνει η αγαπημένη μου Λίνα για εμένα και για όλους εσάς. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε παρέα. Θάλασσα, Στέλιος Ρόκος.

επιστρέψουμε στο θέμα μας, θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάπως επαναπαύτηκαν πίσω από τις οθόνες. Και θα σας πω γιατί. Ξεχάσαμε πώς είναι τα αληθινά συναισθήματα, πώς είναι να κοιτάς τον άλλον στα μάτια σας, τα είπα πριν. Πλέον βαδίζουμε με βάση το πληκτρολόγιο. Από ένα μήνυμα κρίνουμε διαθέσεις. Από ένα emoji προσπαθούμε να καταλάβουμε συναισθήματα. Και κάπου εκεί χάθηκε λίγο η ουσία, γιατί αν θυμάστε παλιά, άλλο ήταν να σου γράψει κάποιος πως σου λείπει, πως λείπεις μάλλον, και άλλο να το δεις με τα μάτια σου. Άλλο ένα χαχά σε ένα μήνυμα και άλλο το πραγματικό γέλιο που σου μένει, που βγαίνει από την καρδιά σου. Οι άνθρωποι πλέον φοβούνται την αληθινή επαφή, φοβούνται πιο εύκολα, κρύβονται μάλλον, πιο εύκολα πίσω από την οθόνη, γιατί εκεί νιώθουν ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να εκτούν πραγματικά, δεν χρειάζεται να πούνε πολλά. Αλλά το συναίσθημα δεν γράφεται πάντα. Ζει, παιδιά, και ίσως τελικά αυτό μας λείπει περισσότερο σήμερα. Οι αληθινές στιγμές. Εγώ θα σας πάω σε ένα συγκρότημα, Swinging Cats, και το τραγούδι «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω».

τελικά, αν σκύσει η μέρα, δεν αλλάζει από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά από μικρά πράγματα. Ένας καλός καφές που σπάνια θα τον πετύχεις το πρωί. Ένα τραγούδι που παίζει τυχαία και σου φτιάχνει τη διάθεση. Ένα μήνυμα που δεν περίμενες. Ένα έλα λίγο να τα πούμε από έναν άνθρωπο που σε νοιάζεται. Κάπως έτσι μέσα σε αυτό το τρέξιμο, αυτά τα μικρά γίνονται και τα πιο μεγάλα πράγματα. Γιατί δεν είναι πάντα οι μεγάλες στιγμές που μας κρατάνε όρθιους. Είναι αυτά τα μικρά τίποτα που τελικά είναι όλα. Πάνος Μουζουράκης, τραγούδι τρυφερά.

per τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

αφήνουμε τον Πάνο Μουζουράκη λοιπόν και πάμε στο επόμενο συγκρότημα, Les Au Revoir, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Καλή ακρόαση από εμάς.

0: συνεχίσουμε όμως και περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα ήθελα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου στην Εμιλία, Έμιλη, Έμα, Μιλία, Εμίλιος, Μιλιός, Κόδρος και Κόδρα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα ονόματά σας, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια καλά και χρόνια γερά. Εμείς περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς, γιατί μπορεί να περάσαμε σε μία ακόμα ώρα, αλλά η παρέα ξεκινάει τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσύ. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστιό, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου.

0: μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπράκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Το σημαντικότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρικό κέντρο Σερών Χρήστος Γκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκ Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία πώλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσκό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Σιωπηλή πανδημία η ψυχική υγεία. Σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ψυχικές διαταραχές. Άγχος και κατάθλιψη εκτοξεύονται παγκοσμίως. Οι νέοι 15 έως 19 ετών στο επίκεντρο της κρίσης μετά την πανδημία του COVID και τα lockdown. Ένα νέο ψηφιακό μεγάλο αδερφό για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αποκτήσει πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο ηκτησίας στην Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Κούβα αποδέχθηκε πρόταση βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα απεχθεί τους όρους που θέτει η Αβάνα. Η Κούβα έχει δηλώσει μόνο ότι εξετάζει την πρόταση.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και ακούς Κοσμοσράδιο στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να δεθείτε τώρα στα ραδιόφωνά σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Παρασκευή, όπως είπαμε, 22 Μαΐου και το ρολόι μας λέει 2 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και θα είμαι εδώ για άλλη μία ώρα με μουσική, κουβεντούλα και μικρές αλήθειες της καθημερινότητας και γενικά, ξέρετε, αυτά τα που λέμε μεταξύ μας, σαν παρέα. Πριν όμως συνεχίσουμε, 23-21-0-63-333 το τηλέφωνο του σταθμού και 93mstudio@gmail.com για να αφιερώσετε τα δικά σας μηνύματα, τις αφιερώσεις, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε εσείς οι ίδιοι. Πάμε σε Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά.

Και τώρα πάμε να πούμε και τα πολύ ωραία που έρχονται στις Σέρες. Αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Σερών μπαίνει συγκινητική θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Το έργο λοιπόν βασίζεται στο κλασικό

τη στόρημα του Μενέλαου Λουτέμι και μας ταξιδεύει στην ιστορία του μικρού Μέλιου, ενός παιδιού που μεγαλώνει μέσα στη φτώχεια, αλλά δεν σταματάει ποτέ να ονειρεύεται. Μέσα από τις δυσκολίες, τις κοινωνικές ανισότητες και τα εμπόδια που συναντά, ο Μέλιος παλεύει για κάτι πολύ απλό, αλλά και πολύ δυνατό. Το δικαίωμα στη μόρφωση, αλλά και σε ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μια παράσταση γεμάτη συναισθήματα, ελπίδα και μηνύματα για μικρούς και μεγάλους, που μας θυμίζει πως τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι, έχουν μόνο άστρα. Η παράσταση, όπως είπαμε, ξεκινάει την Κυριακή 24/5 και οι ώρες παραστάσεων είναι δύο. Η μία είναι στις 12 και η άλλη στις 5:30. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Χατζιάννη και στο τραγούδι «Δεν είμαι εδώ για κανέναν».

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φαίνονται πολύ, δεν κάνουν θόρυβο, δεν μιλάνε, δεν ανεβάζουν πολλά, αλλά και δεν διεκδικούν προσοχή. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί όταν τους χρειαστείς. Με ένα μήνυμα, με μια πράξη, με μια παρουσία που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Και τελικτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στη ζωή μας, γιατί δεν χρειάζεται πάντα η ένταση για να υπάρχει αξία. Κάποιες φορές και η πιο δυνατή παρουσία είναι η ησυχία. Κώστης Μαραβέγιας, δεν ζητάω πολλά.

μικρούς μας φίλους η ταινία «Ο Ψαρομουρμούρας» με καθημερινή προβολή στις 5 και για τους λίγο μεγαλύτερους «The Mandalorian and Grogu» με 2 προβολές, η μία στις 7 και 4 και η άλλη στις 10 το βράδυ. Όμως, δεν ξεχνάμε αυτούς φυσικά που θα μείνουν στο σπίτι, γιατί και ο καιρός δεν βοηθάει πολύ, οπότε θα πάρουν κουβέρτα, σνακ και να δουν μία ταινία. Τα έχω πει λίγο μπερδεμένα, ζητώ συγγνώμη. Απλά εδώ στο κέντρο της πόλης γίνεται μικρός χαμός. Για την τηλεόραση σήμερα, στην R3 στις 2:30 είναι η ταινία «Το Ποντικάκι». Sky στις 6:15 «Η Ωραία των Ινών». R1 στις 8:15 «Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα». Open στις 9:10 «Η Κακομαθημένη Αγάπη Μου». Star στις 9 «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός». Βουλή στις 10 «Αγαπημένο μου ημερολόγιο». Αντένα στις 10:30 «Ο Τζαναμπέτης». R3 στις 12 τα ξημερώματα «Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος». Sky στις 12:15 «Υψηλά εγκλήματα». Αλφα στις 12:30 «Το παίζω και πολύ άντρας». Open στις 12:30 «Επίθεση στη Wall Street». Star στις 2:15 τα ξημερώματα «Οι μαχητές δρόμων». Αλφα στις 2:30 «Εκδίκηση αίματος». Και τέλος Open 3:15 η ταινία «Αμηχανής Θεός». Εμείς θα πάμε τώρα σε Δήμητρα Γαλάνη και το τραγούδι «Δεν είσαι εδώ».

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζές, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας ογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3 και

0: Paradigm Fix Elas, μπύρα κουτί 12x330 ml, 8x4 ρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικ, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρίσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρίσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρίσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
7: Φιλενά, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
8: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
7: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
8: Α, άρα πάμε ευθείαν εκεί.
7: Κανονικά. Ούλτρε ξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hype Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
8: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
8: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις καλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

και να σας πω λίγο κάτι. Από το σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή είμαστε στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στην καρδιά της πόλης των Σερών, εδώ στο στούντιο, με συγχωρείτε, του Κόσμος Ράδιο στους 93. Ακριβώς απέναντι υπάρχει μία στάση για τα αστικά. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα αστικών γενικά αυτές τις μέρες. Δημιουργούνται συνεχόμενα ουρές από αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά η ρήτρα των λεωφορείων. Τα αστικά δυσκόλονται να περάσουν και πολύ συχνά βλέπουμε αστυνομία να περνάει και να αναγκάζεται να κορνάρει στα σταματημένα οχήματα για να μπορέσει να δοθεί και ο κατάλληλος χώρος. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έχουμε ξαναπεί ότι στις Σέρρες, σε κάποια σημεία της πόλης, η κατάσταση με το παρκάρισμα και τη διέλευση έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Όχι τραγικά, είμαστε σχεδόν σε εκτός ελέγχου. Αλλά αρκετά έχουν δημιουργηθεί αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον αρκετές καθημερινές δυσκολίες. Και το θέμα τελικά δεν είναι μόνο οι δρόμοι, είναι και πόσο σεβόμαστε ο ένας τον άλλον στην καθημερινή μετακίνηση. Γιατί εκεί φαίνεται η πραγματική εικόνα μιας πόλης. Εμείς θα πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και το τραγούδι «Ως εδώ».

Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Πολύ ωραίο και από τον Χάλη Χατζηγιάννη, αλλά φοβερό τραγούδι και από τον Γιώργο Σαμπάνη. Και τώρα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο προσωπικά. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, ούτε και πρέπει να είναι. Υπάρχουν μέρες πιο δύσκολες, πιο βαριές, πιο γεμάτες, είτε από σκέψεις, είτε από κούραση. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είμαστε καλά, ούτε να προσποιούμαστε όμως ότι όλα είναι τέλεια. Αυτές οι μέρες απλά τις περνάμε χαλαρά, τις ζούμε λίγο πιο ήσυχα, λίγο πιο χαμηλά, λίγο χωρίς πολλά πολλά. Και αυτό, παιδιά, δεν είναι αδυναμία, εκεί θέλω να σταθώ. Είναι ανθρώπινο, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο χαμόγελα και ανεβασμένες στιγμές. Είναι και τα ενδιάμεσα, αυτά τα ουδέτερα ή τα δύσκολα κομμάτια που σε κάνουν να εκτιμάς ακόμα περισσότερο εκείνες τις καλές ημέρες. Οπότε σήμερα, αν δεν ήταν και η πιο εύκολη μέρα για κάποιον που μας ακούει, είναι ok, είναι πραγματικά ok και δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και κανέναν. Go on. Συνεχίζουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου και το τραγούδι Τζιβάιρι.

φτάσαμε κιόλας την ώρα 3 παρα 10 και κάπου σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Αλλά επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, θέλω να σας αφήσω λίγα λόγια σαν μικρή υπενθύμηση. Μην περιμένετε να γίνουν όλα τέλεια για να είστε καλά. Δεν θα γίνουν οι μέρες πιο εύκολες, δεν θα είναι οι άνθρωποι όπως τους θέλουμε, αλλά ούτε και θα πηγαίνουν όλα όπως τα σχεδιάζουμε. Αλλά μέσα σε όλα αυτά προσπαθήστε να κρατάτε κάτι δικό σας. Τη δική σας την ηρεμία, τη δική σας την ισορροπία. Μη φορτώνεστε πράγματα που δεν είναι δικά σας. Μη παίρνετε μέσα σας λόγια που δεν αξίζουν. Και κυρίως μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας. Γιατί τελικά η ψυχική μας ηρεμία είναι και αυτή που κάνει τη διαφορά σε όλα. Θα πάμε σε Άννα Βύση και το τραγούδι «Όλα για όλα», το οποίο το αφιερώνω σε όλους εσάς που με ακούτε, και επιστρέφουμε εδώ για να χαιρετηθούμε.

Και τώρα λοιπόν που έρχεται το Σαββατοκύριακο, δώστε λίγο χώρο σε ό,τι σας χαλαρώνει. Σε έναν καφέ χωρίς βιασύνη, σε μια βόλτα, σε ανθρώπους ή απλά στο να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Και μην ξεχνάτε, την Κυριακή έχουμε και την παράσταση που σας είπαμε εδώ στέρες. Μια όμορφη εκδήλωση με μια διαφορετική έξοδο για μικρούς και μεγάλους που αξίζει να τη δείτε αν θέλετε να περάσετε ένα ξεχωριστό απόγευμα με παρέα και με καλή διάθεση. Οπότε κρατήστε το και αυτό στο πρόγραμμα. Από εμένα, την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλη την παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93, να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και γεμάτο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε εσάς, τους αγαπημένους σας και να θυμάστε ότι πάντα μία νέα αρχή κρύβει μέσα της, μία νέα αρχή κρύβεται μέσα σε κάθε μέρα. Από εμένα μία μεγάλη αγκαλιά και να πείτε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι «Φύλαμε».

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος για 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Νέμι, ένα παιδί μετράει κάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα, το όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παστασή με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να πάω.

0: Αλλά έχει τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Υποχέτε Φερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση. Ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: κλασική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο ποιητής Γιώργος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3 και 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η στιγμή περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μετελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
4: Κόσμος στους 93.

0: Μαλαχητικά τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Χτες να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς κόσμος.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κεφί.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψου 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα. Στριχτή τυρόπιτα σπανάπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελα. Πύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερών, φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Χοβολάει το λιγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σουλάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310 93 250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151, ένα της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρέριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Τζαμπό. Νίξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα η ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διάφθαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάδα πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ηλαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Θοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λάβα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
11: Έτσι θέλεις τις απολύτες.

0: αισθήσεις.
1: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
0: Έτσι θέλει την παρέα στο Zespot να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι θέλει τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
2: Η παιδική σκηνή Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουδέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
3: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΔΥΠΑΕ, πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου, δύο παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση φορά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόλ 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
4: 21 χρόνια χωρίς μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
7: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
6: Όχι παιδί μου, ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
7: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
6: Κανονικά, Ultra Xabuan μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500ml μόνο 2,15.
7: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
7: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
8: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα,

0: από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosnews.gr.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Τη στιγμή που περίμενε η χρονιά, ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στο πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Αβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραπιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Αναρουρή και την παραμονή του στο Τριφύλι μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα πλυστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλη γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και δοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Σάνδρο 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 23212 10240.
4: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
5: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος

τι θέλει να κάνει ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζει. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι. Θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω και αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: μπας να έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ραδιοκόσμος. Είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουν κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλαρί.

0: ποτέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Supermarket Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σον στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατζάκι.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική ευκαιρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και

0: Ανώσερών.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Άλεξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Το νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιώπουλου εξετάζει ο Αρερίος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πρός, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
10: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σμαδούρα στα ανοιχτά και μια γοργόνα στη κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σέρα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού τα κύματα.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
6: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα?
5: Όχι παιδί μου, ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
6: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
5: Κανονικά, Ultra Xabuan μόνο 2,79. Fresh Care κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
6: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι?
5: Supermarket Kansas.
6: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακή. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
2: Κόσμος στους 93.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφά, και φεύγει

κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO, που αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Αλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νερούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας.

0: Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τι σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σουλί. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό πάνω ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φαριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην και Ισερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
5: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
6: 23 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Ντιφικότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισταμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός κατεμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321065 και 6973 308771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αύξησε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολης Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Έτοιμη.
1: Καλώς τα παιδιά.
3: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Αχίλλες, ο Παπαζόλη λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς μας την κάνετε?
3: Νομίζω

0: να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σέντεπο. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live. Βραδιές προνομίας. Και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life. By Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΡΟ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά.

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κωστίνια Σάιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Γκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Μας Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια απνή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρερίος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Το αυτοκίνητό σας λέει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Κοσμός τους 93.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος. Porque será.

άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: αέρας φωτιά. Με στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
3: Πανελλήνες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
6: Φιλή, έχεις κουβάλιμα.
5: Όχι, παιδί μου. Πάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
6: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
5: Κανονικά. Εξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
6: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα πάρουμε, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
6: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών ΝΑ στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.

0: Επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Οι πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοίνης για κάθε επαγγελματία.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Κόσμος στους 93.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Η Παιδικής Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθύστασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τα.
2: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου.

0: 2 παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Οι τέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακέ, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου, Γερμανός Ερών.
3: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
4: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρ Σιδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συντέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σέρων. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής ζωγραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλουν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: κόσμος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Κουσέτα. Κατάτη στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χωρίζω.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

ασυρεί μια. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει. Το φως πριν βασιλέψει θα αρνηθώ ξανά.

φτάσει στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.